0: Μας τελευταίες σέρβα.
1: Μία κιλόσκα και άλλη εμβέλη τσέκουν.
0: Ωραία, θεία μου, είχατε νόθος βέικλα.
1: Ναι, ναι. Για τα άντρικα έχουν έτσι κάτι ρε. Αν τα τυπάρτιζω, αν δεν βάζω σπίτι.